0: Γράψε πολίτη.
1: Γράψε πολίτη.
2: Γιώργο Βωμάτιο, μεταλάβω γλάβα.
3: Και καλά σε μόλις έστρο.
4: Να μόρια πάνω πριά τέλεια κύχμα. Να μόρια πάνω σλάδο λέτε.
5: Τότα ο Σβεζίτα.